στράτο παλιού μισή την λέτη, κυβεύουνουλα δεβάμε διόρους. Σερδακή σερκμζεν μπασλε, πέθανε ο Περικλής, γιατά Περικλής ολδού, η κιντζή πυρ μπασλε τη ταβάρν. Χθες το βράδυ στην ταβέρνα, δύν γετζε με χανεδέτε μεκ. Μπεστε Γιάννης Παπαϊωάννου για, σώζησε Κώστας Μάνεσης αίτ.

Στράτος Παγιουμπτζιστέν, Σταύρος Τζοανάκος Αγκετσίουρους. Σταύρος Τζοανάκος, εγώ το πλουσιόπεδο αντλησάρκ ισοελιτζέκη. Τουρτσεντε, ζεγγίν τσοτσού. Σερ

όλοι μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν

μαλλιά σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν

1978'de Μίκης Θεοδωράκης, Ατίνα Ντά, Λυκαβητός Τίατρου Σουντά, Τάσος Λιβαδίτης, Συρλερινέ, Μπεστελιντή, Μπυρσιαρκή, Τον Κουσουνού, Σεσλεντερντή. Performance καίδε τη λδί, Βε Λυρίκ Σιαρκλάρ Αντλε, Μπυρ Πλακ Ιαϊνάντ. Μπουγιούν, Μπου Πλακτάν, Σον Σιαρκή, Την Λιτζέις. Μπασλικ, Μυρολόι της Βροχής, για τα Τουρκτσέδε, Ιαμουρούν Αλτ. Παζάρ γετζεσί, Ιαμουρούν Αλτ, Ιανλής Μπασινά, Γιτίν Γέργιμπι. Girecek bir kapı yok. Basacak bir taş yok ve nereye gitsen solgun çocuk acınız seni köşede bekliyor.